0: Ο οποίος δεν είναι ο Στάσου, αγριώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
1: Mami, yo pido.